0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν διακάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

Φάνε Heart. Και άστο εδώ. Heart. 94,2. Πάντα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Φάνε Heart. Και άστο εδώ. Heart. 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
1: Έτσι. Mm. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους
2: στόχους. Άντε πάλι.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μια μαζί χαρά. Μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα.
2: Γιατί
1: πιστεύω.
2: Γιατί χθες δηλαδή. Δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήτανε dark.
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι με ένα που σπίτι... γινόντουσαν διάφορα
1: λίγο
0: και αυτά.
1: Λίγο σπούκι το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και στο, και στο πρώτο, και στην πρώτη ταινία αυτές οι δύο,
0: αυτές
1: δεν παίζαμε μόνο αυτές
0: λέει
1: οι δύο,
0: το
1: αλλά...
0: ναι, λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι. Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... υπάρχει sequel,
1: sequel,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε, αυτό, σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλ και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια κινημά.
0: Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες, ε?
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα. Ξέρεις
0: πώς το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και
0: okay,
1: τις σπουδές τους παιδαγωγικών, και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500 καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Δυστυχώς, αγάπη μου, τα κασέδια στο Hollywood πέφτουν.
1: Πέφτουν.
0: Τα μπικικίνια, ναι.
1: Τι είναι αυτό που είπες?
0: Ναι, γιατί, να σου πω. Βγήκαν τα αποτελέσματα ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025.
1: Ποιος?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Ποιος Άνταμ Σάντλερ?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Αυτός ο Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πληρώνουν αυτόν τόσο πολλά?
0: Άντεντε, είναι 59 ετών, κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια,
1: uh-huh,
0: παίζοντας το Happy Gilmore 2, το sequel της κωμωδίας του 1996, και βεβαίως έκανε και εμφάνιση στο Jay Kelly μαζί με τον George Clooney.
1: Μα ειλικρινά τώρα, αν βγεις στον δρόμο και πεις τον ξέρετε τον Άνταμ Σάντλερ,
0: έλα καλέ,
1: σου
0: είναι γνωστός τώρα, μην είσαι και εσύ περίεργη.
1: Να πάρει 48 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχε πάρει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός το 2024 και που ήταν ο Dwayne Jones, ο,
1: ναι,
0: οποίος τότε είχε κλείσει τη χρονιά με κάτι 88 εκατομμύρια.
1: Α, τίποτα, ναι, peanuts.
0: Τώρα το ωραίο είναι, η είδηση είναι εδώ, ότι ποιος είναι δεύτερος.
1: Ποιος είναι δεύτερος?
0: Ο Tom Cruise.
1: Όχι, ο Tom Cruise παίρνει λιγότερα από τον Adam Sandler.
0: Ναι, φίλε, 2 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα.
1: Η ζωή είναι άδικη, έτσι, τον λυπάμαι.
0: Και όλα αυτά βέβαια χάρη στο Mission Impossible.
1: Μάλιστα.
0: The Final Reckoning. Το είδαμε, okay, εντάξει. Πολλά τα λεφτά για τίποτα, θα έλεγα εγώ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τρίτος ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια.
1: Άλλος πολύ άγνωστος.
0: Εδώ τώρα η αγαπημένη σου.
1: Για πες.
0: Τέταρτη είναι η Scarlett Johansson.
1: Μάλιστα, μπράβο της, πόσα πήρε?
0: 43.
1: Να τα χαρεί.
0: Και πέμπτος και καταϊδρωμένος, ο δικός μας εδώ που τον έχουμε συνηθίσει πια.
1: Εδώ, ναι.
0: Κάπου θα το δει κανείς στη Νέα Μάκρη, θα το δει κάπου, ξέρω εγώ.
1: Τον είδανε πολύ στην Ήδρα.
0: Έτσι, στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα κλπ. 41 εκατομμυριάκια μόνο.
1: 41 εκατομμύρια.
0: Ναι. Γι' αυτό ντύνεται έτσι.
1: Γι' αυτό. Χάλια.
0: Έτσι.
1: Χάλια. Και γιατί πήγε, έχει κάνει τη λίτσα.
0: Έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα, αυτό το παιδί, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου κάνω,
0: άμα το δεις στον δρόμο, ας πούμε, γκωσίς στο Παρίσι τον περνάς. Έτσι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους αϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που
0: βγει
1: σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως, θα έτσι. Βγει. Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα
1: λίγα είναι ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσανε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Έτσι.
1: Α,
0: ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: φας.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Κοιτάω να δω.
1: Είχε φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
0: Ποιο?
1: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
0: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
1: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
0: Δεν θυμούμε. Για πες.
1: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
0: Α, την ταινία.
1: Την ταινία όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
0: ναι,
1: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι,
1: είχαμε
0: ισχύει,
1: κάνει κουβέντα.
0: Ισχύει, ναι. Για πες.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Για πες.
1: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
0: ναι,
1: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φορός τιμή στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
0: Ναι, για πες.
1: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίζεται και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
0: Φίλε.
1: Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ. Για να δείξεις πόσο
0: σπουδαίο,
1: μεγάλος ηθοποιός είσαι.
0: Πραγματικά σπουδαίο.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
0: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
0: Για πες, πώς γίνεται.
1: Καταρχάς,
0: πρέπει
1: να ξέρεις αυτό. Πρώτο βήμα. Αμπράβο.
0: Έλα.
1: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
0: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου. Πες την.
1: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α. Και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
0: Για πες.
1: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
0: ναι,
1: είτε στο 210-52-79-500.
0: Μάλιστα.
1: Ή
0: στο www.ieta.gr. Τα πες όλα. Μπράβο, ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου! Το κλίμα δαγκώνει. Προσοχή. Για πες.
0: Η σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider.
1: Okay.
0: Και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες. Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι. Σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Οκ, okay, ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη, στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.

0: Πας με τα παιδάκια σου στην παραλία.
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αρήμα.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ ναι. σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει ναι. να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, α, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Ρε. Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες.
0: Πω, πω.
1: Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, ΣΑΕΚ,
0: ξέρω. ΑΕΚΑ,
1: η ΕΚΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή
1: με ένα κλικ στο www.iekaalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι. Ναι.
0: Τρία όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάσπρος ο κολλητός, έτσι.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπερκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Το Σπίλμπερκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπερκ, την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια.
1: Ναι.
0: Είχε ζητήσει από τον Μπρόκολι, τότε παραγωγό του James Bond, να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο Μπρόκολι. Το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό, πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Και είναι καλύτερα από τον James Bond, ναι. Και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε το λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, ναι. Αλλά και ο James τώρα τελευταία ούτε και αυτός είναι James.
1: Ναι.
0: Οπότε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: όμως φιλενάδα υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mixed,
1: ναι,
0: τα λιγόμενα.
1: Σαν τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάναν αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε κανείς να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια παραλία. Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πήγαιναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος, τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο, μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει είσοδος βέβαια, ένα ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε και πείρα τα δημοψήφισματα.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι συζητάμε.
0: Ελλάδα,
1: δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Μπερδεύτηκε ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου πω. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω να θυμάμαι.
0: Έτσι.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά, και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές.
1: Με AI, ε.
0: Τι φοβερή δουλειά
1: είναι. Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το έβγαζε, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά έτσι είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.

0: ωραίο ήταν.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι,
0: τώρα.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι, δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα, όπως λέει και. Πώς το λέει, η Σκάρλετ
0: Οχάρα. Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα. Το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

0: ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά.
1: Μικρά παιδιά, καλέ.
0: Δεν μας ακούν τα μικρά παιδιά, τι να μας κάνουν.
1: Να μας ακούσουν, θα μας βάζουν μέσα.
0: Είναι τρίτη σήμερα, ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος, είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σήμερα τρίτη και σοβαροί.
0: Σοβαρή εκπομπή.
1: Γαμώτο, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Του σου, τι πέρι πάλι.
1: Αχ, μου κόλλησε πάλι.
0: Πάλι,
1: δεν πειράζει. Είναι σαν το λοιπόν.
0: Λοιπόν, σου ξεκόλλησε αυτό, θα σου μείνει το...
1: Όχι, δεν θα μου μείνει. Όπω, τι πάθαμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
0: Όλα μαζί γυρίσαμε.
1: Και είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε για τρίτη όμορφη μέρα, υπέροχη μέρα, συναρπαστική, γιατί έχει φύγει η Δευτέρα, η οποία είναι λίγο κουραστική. Ξέρεις γιατί είναι η Δευτέρα κουραστική?
0: Όχι.
1: Γιατί έρχεται μετά την, μετά την Κυριακή.
0: Και η Κυριακή τι είναι, κουραστική?
1: Η Κυριακή είναι εκεί που έχει χαλαρώσει, επειδή μου έχει περάσει το Σάββατο. Είσαι εκεί χαλαρωμένο. Πίνει το ουζάκι σου, το τσιγουράκι, στο καφεδάκι σου. Χαλαρώνει, βλέπει το τυβιντάκι σου. Τρώ την πίτσα σου. Και λε, πω πω, Δευτέρα πάω για δουλειά.
0: Πω πω.
1: Και την Τρίτη έχει πάρει το κολλάι.
0: Τέλο, μετά λε τώρα.
1: Για δουλειά.
0: Τέλο, πάω για δουλειά.
1: Τέλο.
0: Είμαι και πολύ χαρούμενο.
1: Βέβαια είσαι και πολύ χαρούμενο. Αλλά έχω να πω κάτι για την καημένη τη Δευτέρα, γιατί δεν θέλω να είναι κατηγορούμενη. Χωρίς να υπάρχει άλοθη. Λοιπόν, είναι με τα καινούργια ξεκινήματα. Δηλαδή, μπορεί να μην μας αρέσει να πάμε τη Δευτέρα στη δουλειά, αλλά δεν ξέρεις τι καλό μπορεί να συμβεί τη Δευτέρα στη δουλειά.
0: Τι μπορεί να συμβεί τη Δευτέρα στη δουλειά?
1: Μπορεί να πάρεις αύξηση.
0: Ή να πάρεις μείωση.
1: Ή να πάρεις απόλυση.
0: Α, ακόμη χειρότερα.
1: Ναι, αλλά κάθε εμπόδιο είναι καλό και ο κολλιός τον Αύγουστο.
0: Όπου τα έχεις κάνει μαντάρα. Λοιπόν, τραγούδι, Παναγία μου.

0: Λοιπόν, σήμερα ποιο γιορτάζει. Τσιρίζω.
1: Τσιρίζει εντελώ.
0: Συγγνώμη, κοινό μου, αυτό δεν το λυπάμαι. Γιατί έχω ακούσει τα χίλια μύρια εδώ πέρα. Αυτή η εκπομπή, πραγματικά, θα έπρεπε να είναι όταν είναι κλειστό το μικρόφωνο. Να δείτε τι bullying δέχομαι.

Και μόλις ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που βρίσκεται πάνω από το 7, ε!

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Είναι Τρίτη, 11 του μήνα. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ. Αυτό που βρίσκεται στο 7 και αυτό που είναι το κροκοδιλάκι, όπως λέει και η Μερούλα.
1: Θα ξεθοριάσεις

Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Και πάμε με την ερώτησή σου, Μέρη.
1: Βεβαίως, επιστρέψαμε. Α. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τους ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες.
0: Ναι.
1: Πες ότι μία ομάδα έχει 12 παίκτες. 12
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχει.
0: Ναι, βέβαια. Το εξαρτάται το τι παίζουν.
1: Κάποιοι παίζουν μέσα, κάποιοι παίζουν πάγκο.
0: Okay.
1: Τα λέω καλά.
0: Δεν παίζουν, δηλαδή κάθονται στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Κοινώς.
1: Αυτοί που κάθονται στον πάγκο παίζουν.
0: Κάποιες φορές παίζουν, κάποιες φορές όχι.
1: Δηλαδή στη θητεία τους πόσο θα παίξουν.
0: Δεν είναι ο πάγκος, πώς το λένε, θέση στο άθλημα.
1: Δηλαδή μπορεί να είσαι 3 χρόνια στον πάγκο και μετά να σε απολύσουν.
0: Μα είσαι 3 χρόνια στον πάγκο σημαίνει ότι δεν κάνεις για τίποτα. Έχουν πολλούς παίκτες για επιλογές ανάλογα με τον αγώνα, ανάλογα την κατάσταση των αθλητών, ανάλογα πόσο έχουν κουραστεί το προηγούμενο διάστημα, σε τι φόρμα βρίσκονται, γιατί ο αθλητής είναι και να είσαι και σε φόρμα, έτσι. Υπάρχουν μια περίοδο που δεν είναι σε φόρμα. Ή ξέρω εγώ, έρχεσαι από ένα τραυματισμό. Δεν θα σε βάλει να παίξεις κατευθείαν, να σπάσεις τα ποδάρια σου και τα χέρια σου.
1: Ωραία. Αυτός που μένει στον πάγκο, δηλαδή, πρέπει να ξέρω εγώ πότε γεννήθηκε, είναι σταρ.
0: Ρεσί, η ομάδα είναι μία. Δεν υπάρχει πάγκος και μη. Όλοι οι παίκτες εν δυνάμει παίζουν κάποια στιγμή ανάλογα με την. Πώς το λένε, με την ανάγκη εκείνη την ώρα του αγώνα. Αυτή είναι η έννοια του πάγκου. Δεν γίνεται να παίζουν όλοι, πρέπει να έχεις αναπληρωματικούς. Ένας τραυματίστηκε. Χρειάζεσαι δύο επιθετικούς, ας πούμε, τη δεδομένη στιγμή. Έχεις βάλει πολλά γκολ και θες να μαζευτείς πίσω, ας πούμε, τώρα. Για να μην φας γκολ, θα χρειαστεί να αλλάξεις και να βάλεις περισσότερους αμυντικούς. Ο κάθε παίκτης έχει και μία θέση που παίζει.
1: Ναι, ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Κάθε πότε αλλάζει η ομάδα παίκτες.
0: Τι εννοείς. Νομίζω δύο φορές το χρόνο στο ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μεταγραφική περίοδος. Μία είναι μετά το καλοκαίρι και είναι μετά τις γιορτές, αν θυμάμαι καλά.
1: Και έχω και άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για να γίνεις ποδοσφαιριστής,
0: ναι.
1: Πού πας? Επειδή μου πες ότι εγώ θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής.
0: Κοίταξε να δεις. Αν πηγαίνεις στην καφετέρια απέναντι από το γήπεδο, ποδοσφαιριστής δεν γίνεσαι. Πρέπει να είσαι μέσα στο γήπεδο και πρέπει να είσαι και πολλά χρόνια, δηλαδή από μικρός.
1: Και πότε σταματάς?
0: Οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μετά τα 35, εκτός από μερικούς που είναι έτσι πολύ, πώς προσέχουν πάρα πολύ και είναι πολύ τυπικοί σε όλα, στις διατροφές τους, στις προπονήσεις τους, υπάρχουν παίκτες που φτάνουν και στα 40.
1: Και μετά τι κάνουν, σύνταξη.
0: Αν έχουν παίξει έτσι όπως πρέπει και έχουν πάει στις ομάδες που πρέπει, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα.
1: Μετά το τραγούδι θα σου πω για το offside.
0: Μάλιστα. Oh.

0: μερούλα δεν λες και στον κόσμο πώς μας βρίσκουν.
1: Α, πώς μας βρίσκουν, ναι. Δεν θα τα πω εγώ, όχι, γιατί εχθές ναι. Δεν τα έλεγες πάρα πολλές φορές.
0: 100 φορές το είπα, σιγά. Δεν μ' άκουγες μάλλον, κοροϊδεύεις.
1: Σ' άκουγα, σ' άκουγα, ξαναπέστα.
0: Τέλος πάντων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Να σου διαβάσω μία είδηση από την Άξο.
1: Από την Άξο.
0: Στην Πάρο και στην Άξο. Ναι, από την Άξο.
1: Να μου διαβάσεις.
0: Να διαβάσω. Λοιπόν, η Νάξος λέει γίνεται το πρώτο έξυπνο νησί που το κάνει η Amazon.
1: Η Amazon κάνει έξυπνο νησί την Άξο.
0: Ναι, άκου τώρα την είδηση. Μια σειρά λέει από μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις θα μετατρέψουν την Άξο στο πρώτο έξυπνο νησί στον κόσμο. Τόνισε η Amazon κατά την παρουσίαση του σχεδίου Naxos Smart Island. Πρόκειται, λέει, για μια ιδέα που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στον βασικό μέτοχο της Amazon, Jeff Bezos, κατά τη συνάντησή τους, λέει, στην Αντίπαρο το καλοκαίρι του 2021, για να μετατραπεί, λέει, το αιγαιοπελαγίτικο νησί σε έξυπνο νησί. Κατά την παρουσίαση που έγινε την προηγούμενη Τρίτη, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος κάπου σκόνταψε, ρε, είχε σπάσει το πόδι του, ρε, στην Άξο.
1: Ποιος, παιδάκι μου?
0: Πιερακάκης.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Πότε? Κάπου εκεί ήταν, λέει, την Τρίτη, λέει, σε αυτή την εκδήλωση. Κάπου βγήκε, πεπάτησε κάτι που πάτησε, λέει, σε μια λακκούβα γύρω στο πόδι του, λέει, και το σπάσε.
1: Όπα, πάω, γλυκούλης. Ναι, ναι. Και καλούλης αυτός. Και υψηλός,
0: ναι, έτσι, ναι, ναι. Έτσι, πώς, λέει, η Νάξος αναβαθμίζεται, λέει, ψηφιακά. Μέσα από νέες υποδομές σε τομείς όπως τηλεϊατρική, έξυπνη κινητικότητα, αλλά και μέσα από την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κατοίκων.
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα. Ναι, η Ανάξος έχει ανάγκη την Amazon να το κάνει έξυπνο νησί, να από μόνη της έξυπνη κάτοικη εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν περισσότερο IQ από τους υπόλοιπους.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχουν ολόκληρη πόρτα για να αερίζονται.
0: Έλαντε.
1: Πορτάρα, περιμένουν την Amazon. Και ποιοι είναι οι Αμαζονίτες?
0: Έλα, Αμαζονίτες και Αμαζονίτισες.
1: Εκτός κι αν.
0: Ξεφύγαμε πάλι. Ναι.
1: Στην Amazon,
0: ναι,
1: είναι κανένας Ναξιώτης. Έτσι το δεχόμαστε.
0: Ω, λες.
1: Α, έτσι, ναι, να πενέψεις στο σπίτι σου.
0: Υπάρχει, ρε, πουθενά στον κόσμο που να μην υπάρχει πίσω ένας Έλληνας? Δεν
1: για
0: γίνεται.
1: Για να θυμηθώ, νομίζω πως όχι.
0: Νομίζω πως όχι. Τραγούδι.
1: Γεια σας.

0: Γεια σου και σένα.
1: Και καλή σας βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Να είμαστε πάντα καλά.
0: Ναι, έχετε κάτι να μας πείτε? Θέλετε κάτι να μας πείτε? Έχετε κάτι σκεφτεί, κάτι που σας απασχολεί, κάτι που σας ενοχλεί, κάτι που πρόκειται να συμβεί αλλά δεν το ξέρετε?
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Θέλω να δηλώσω.
0: Τι δηλώ?
1: Λοιπόν, ότι πριν δεν μ' άφησε να πω για το offside. Shit boing.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Άλλο.
1: Θέλω να σου πω πως μου εξήγησε ένας φίλος μου για να καταλάβω ότι είναι το offside.
0: Τι σου εξήγησε?
1: Λοιπόν, ότι είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μαγαζί μέσα και να βλέπεις μια τσάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά να σκέφτεσαι αν θα την πάρεις ή όχι, γιατί είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Και τελικά αποφασίζεις να την πάρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά σε έχει δει άλλη,
0: ναι,
1: που την κοιτάς και της αρέσει.
0: Ναι.
1: Και λίγο πριν πας εσύ στο ταμείο διστακτικά,
0: ναι,
1: περνάει, την παίρνει και την πληρώνει.
0: Στο έκανε πλήρως μεταφορά σε γυναικείο τέτοιο, για να καταλάβεις τι γίνεται. Τι λες? Τέτοια υπομονή έχει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.

Έλα Θάνο, έχω είδηση για σένα φοβερή, συναρπαστική, συγκλονιστική. Άκου, το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο top 10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως. Μία λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10. Ο λόγος για 1, 2, 3, 4, 5, σας μετράω για να σκεφτείτε λίγο, είναι το κοντοσούφλι. Λοιπόν, το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούφλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζες, αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα. Καλά, να μην σου πω για το κοντοσούφλι που τις αποκριές στο Δήμο της Αμφίκλειας, στον Παρνασσό από κάτω, σε αυτό το υπέροχο χωριό, κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα τεράστιο, ένα γίγας κοντοσούφλι και κάθε χρόνο σπάνε το ρεκόρ τους στο ρεκόρ Guinness. Γιατί το κοντοσούφλι ξέρει, έχει άποψη.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαστε ο Θάνος και η Μέρι.
1: Μέρι Θάνος. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι να παίζει. Το Μέρι, Μέρι.
0: Ναι, άλλο τι θέλουμε. Θέλεις κάτι άλλο να μου πεις.
1: Και εσύ θα μπαίνεις από μέσα και θα, επειδή δεν υπάρχει μεθάνος.
0: Τα πάμε όλα.
1: Τα πάμε όλα.
0: Τα πάμε, δεν έχουμε τίποτα.
1: Άσε που έχω το άγχος μου τώρα. Γιατί είδες τι μου συνέβη πάλι. Παιδιά, προσέξτε με τις κάρτες σας. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα, πραγματικά τώρα που κάνουμε εκπομπή, ξαφνικά σου ήρθε ένα μήνυμα και προσπαθήσαν πάλι να σου.
1: Να μπουν στον λογαριασμό μου. Κοίταξε. Και να έλεγα ότι είμαι κανένας μεγιστάνας και έχω μέσα. Ένα χιλιάρικο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές έχει γίνει αυτό μέσα στις τελευταίες 30 μέρες, τρεις φορές ή κάνω λάθος.
1: Τρίτη φορά.
0: Παναγία.
1: Τρίτη φορά. Νομίζω ότι είμαι στοχοποιημένη.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να το ψάξεις. Πρέπει να το ψάξεις σοβαρά τώρα πέρα από την πλάκα. Δεν γίνεται. Τρεις φορές να έχουν προσπαθήσει. Κάτι γίνεται λάθος κάπου. Κάτι γίνεται κάπου. Έχουν χαθεί στοιχεία σου και δεν ξέρω τι μπορεί. Βέβαια, νομίζω ότι δεν σου πήραν κάτι τώρα, αλλά έγινε προσπάθεια. Αυτό είναι σημαντικό. Κάποια στιγμή η προσπάθεια μπορεί να γίνει και πράξη, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.

0: Λοιπόν, Μερούλα, θα σου διαβάσω μία ειδησούλα. Νέα εποχή για τη Virgin Atlantic.
1: Ποια είναι η Virgin Atlantic?
0: Αεροπορική εταιρεία, παιδί μου. Οι άνδρες αεροσυνοδοί θα μπορούν να φοράνε φούστες και οι γυναίκες παντελόνια. Ναι, κανονικά. Και έχει και φωτογραφία και δείχνει τον αεροσυνοδό με φούστα.
1: Έχω να πω.
0: Ναι, έχεις να πεις.
1: Ότι ο Σάκης είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι, και συνεχίζει ήδη και λέει: το προσωπικό μας θα μπορεί να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Έχει γίνει πάντως πολύ της μόδας αυτό.
0: Στις επικαιροποίηση της πολιτικής της για τις στολές προχώρησε πριν από λίγο η εταιρεία, καταργώντας τις απαιτήσεις ένδυσης με βάση το φύλλο και εισάγοντας σήματα αντωνυμιών. Η εταιρεία πλέον θα επιτρέπει στο προσωπικό της να φοράει στολές που εκφράζουν την πραγματική του ταυτότητα.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας άντρας θέλει να φοράει φούστα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ποιος άντρας θεωρεί ότι η φούστα είναι βολική?
0: Έλατε, αυτό ήθελα να πω. Είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει. Και ενοχλητικό.
1: Και έχεις και άλλο πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα έχεις?
1: Τι παπούτσια θα βάλεις? Θα βάλεις γόβα?
0: Δεν ξέρω, είναι γόβα. Ότι στο αεροπλάνο τέτοιο δεν φοράνε.
1: Ναι, αλλά άμα βάλεις το κουστούμάκι σου, φοράς από κάτω το
0: αθλητικό σου
1: και άντε γεια. Τώρα βάλεις τη φούστα με τη γόβα, πιαστούν τα ποδαράκια σου.
0: Έλατε.
1: Και κάμε το τακούνι. Κάνεις και κυρσούς, κάνεις και φλεβίτιδα.
0: Σωστά.
1: Και πονάκι μέση.
0: Όλα. Χάλια.
1: Άστε.
0: Χάλια.
1: Ρώτα και εμένα.
0: Ναι, σε ρωτάω.

0: μπαμπά.
1: Τετάρτη,
0: Όχι, μπαμπά. Τρίτη είναι και πάμε για Τετάρτη. Μην λέει Τετάρτη. Δεν έχει φτάσει Τετάρτη ακόμα.
1: Ναι,
0: τρίτη
1: αλλά
0: είμαστε.
1: Το κανονίζω με τους ακροατές μου για να συναντηθούμε αύριο.
0: Λοιπόν, Μαρή.
1: Μαρή.
0: Μερούλα, μάζεψτα και πάμε. Αύριο Τετάρτη, 12 του μήνα εδώ.
1: Μην φύγεις.
0: Ραντεβού.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βαγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Η Ελένη Μπαρμπάκου, μένουμε στην αγαπημένη μας συχνότητα και μιλάμε για το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ σήμερα. Και όπως πάντα, επειδή αυτή η εκπομπή ασχολείται με την ελληνική τηλεόραση, με την πολύπαθη ελληνική τηλεόραση, μόνο έτσι μπορώ να την αποκαλέσω, η οποία περνάει τη δική της κρίση, για να μην πούμε και ψέματα, στον κόσμο, τα social media, οι πλατφόρμες, οι διαδικτυακές έχουν πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από ό,τι πλέον η τηλεθέαση στα ιδιωτικά και στα κρατικά κανάλια. Και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Έχει στηριχτεί σε πολύ στέρεες βάσεις όλο αυτό. Δεν είναι μια μόδα που ήρθε και θα περάσει. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτό που βιώνει σήμερα η τηλεόραση, μια περίεργη κατάσταση όπου φαίνεται να απαξιώνεται καθημερινά όλο και περισσότερο από τον κόσμο.

Φίλες και φίλοι, το Ξοέχω Νέα λέμε τώρα για το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στις χαμηλές τηλεθεάσεις που βλέπουμε πλέον. Αποτυπώνεται και σε κάποια σχόλια που γίνονται στο διαδίκτυο για την τηλεόραση. Βέβαια, όλοι βλέπουν τηλεόραση, όλοι ασχολούνται με τα τηλεοπτικά πρόσωπα, αλλά με έναν απαξιωτικό πλέον τρόπο. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα τα νούμερα, τα χαμηλά νούμερα της τηλεθέασης κάτι δείχνουν. Δείχνουν ότι υπάρχει μια απαξίωση από τον κόσμο. Αυτό όμως προέρχεται από το έργο της τηλεόρασης που φαίνεται τα τελευταία χρόνια να είναι ακριβώς το ίδιο. Αντιγραφές πάνω σε αντιγραφές, χωρίς πρωτοτυπία, χωρίς ποιότητα και με το ίδιο πάντα αφήγημα, ένα κουτσομπολιό απίστευτο το οποίο αναπαράγεται καθημερινά.

Βέβαια, το ερώτημα που υφίσταται πάντα είναι αν τη τηλεόραση τη βλέπουμε σαν ένα απλό ψυχαγωγικό μέσο ή αν πιστεύουμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ τον κόσμο. Τελικά νομίζω ότι έχει πάψει να επηρεάζει τόσο πολύ τον κόσμο η τηλεόραση. Ο θεατής σήμερα έχει περισσότερες απαιτήσεις, έχει πολλές επιλογές, έχει το YouTube, έχει streaming υπηρεσιών, έχει Netflix, έχει πλούσια επιλογή πλέον, δεν παραμένει μόνο στο να ανοίξει τη τηλεόραση το βράδυ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και στις νεότερες ηλικίες η απήχηση πλέον των τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι από χαμηλή έως ανύπαρκτη.

0: γυρνάω πριν το ξανά.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Πρέπει να το κάνουμε.
1: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν όλο και λιγότερο. Με αποτέλεσμα και τα νούμερα της τηλεθέασης να είναι απογοητευτικά για κάποιες εκπομπές και η τηλεόραση να έχει πάψει πια να επενδύει σε πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά που έδινε πριν σε παρουσιαστές, που τους αντιμετωπίζει πλέον ως προϊόντα, αλλά και πολύ λιγότερο όσο περνάνε οι εποχές και τα χρόνια, επενδύει ακόμα και σε παραγωγές. Με εξαίρεση τη μυθοπλασία που φαίνεται εκεί να δίνει λίγο βάση, τουλάχιστον 2-3 τηλεοπτικά κανάλια όπως είναι ο Αλφα, όπως είναι το Μέγκα, επενδύουν στη μυθοπλασία και φαίνεται ότι έχουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φίλες και φίλοι, μιλάμε για την απαξίωση της τηλεόρασης στη σύγχρονη εποχή και από πού ξεκίνησε όλο αυτό και ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργήθηκε. Κάνουμε μια ανάλυση λοιπόν, γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στη γρήγορη εποχή την ψηφιακή που ζούμε σήμερα δεν είναι ανάγκη να στηθείς μπροστά σε μια τηλεόραση για να δεις το αγαπημένο σου σύριαλ. Πρώτο λοιπόν κομμάτι που αφορά το ρόλο των νέων μέσων μέσα στην τηλεόραση που την εγκλωβίζει και την κάνει να χάνει είναι ότι ο χρόνος πλέον που μπορεί κάποιος να αφοσιωθεί σε ένα τηλεοπτικό σύριαλ, σε ένα κανάλι, σε μια ταινία δεν είναι πλέον ο χρόνος που το υποδεικνύει και τον περιορίζει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και της νύχτας θέλει αυτός, οπότε δεν είναι τυχαίο που οι νεότεροι άνθρωποι έχουν στραφεί περισσότερο στα διαδικτυακά και δείχνει και τη σοβαρότητα του προβλήματος, έτσι. Ότι οι νέοι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται πλέον την τηλεόραση με την παραδοσιακή παλιά τηλεόραση.

Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να καταλάβουμε και να αποτυπώσουμε μέσα στο μυαλό μας τα στοιχεία της κρίσης που περνάει η τηλεόραση. Είναι και η βαθιά εσωστρέφειά της. Δηλαδή, ότι βλέπεις μια εκπομπή και ασχολείσαι με το τι κάνει μια άλλη εκπομπή απέναντι, ασχολείσαι με ένα άλλο προϊόν που είναι ακριβώς απέναντι. Παλιά αυτά δεν υπήρχαν στην τηλεόραση. Μπορούσες να ασχοληθείς, βεβαίως υπήρχαν αυτές οι κουσκούς εκπομπές, οι οποίες ασχολούνταν με καλλιτέχνες, ασχολούνταν με τραγουδιστές, ασχολούνταν με ηθοποιούς, ασχολούνταν με κοινωνικά ζητήματα, ναι, αλλά δεν είχαν να κάνουν με το να ασχοληθούν με τον απέναντι ή την απέναντι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κουραστικό προϊόν, το οποίο αναπαράγεται δυστυχώς συνεχώς, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι τηλεθεατές να έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε αυτά τα τηλεοπτικά προϊόντα, και βεβαίως όχι άδικα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Αναλύουμε σήμερα την βαθύτερη έτσι κρίση που περνάει η τηλεόραση. Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί να γίνει. Να αλλάξουν λίγο τα κόνσεπτ των εκπομπών, να περάσουμε σε άλλα εναλλακτικά ίσως προγράμματα. Φαίνεται ότι στη μάχη της τηλεθέασης κερδίζουν λίγο παραπάνω τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια με την έννοια ότι έχουν μία φρεσκάδα, ότι έχουν μία καθαρότητα, ότι έχουν μία αρχή, μία μέση, ένα τέλος, και αυτό δείχνει ότι χρειάζεται σίγουρα να αλλάξει πάρα πολύ το τηλεοπτικό τοπίο από εδώ και πέρα.

κάτι ακόμα που έχουμε δει στον ορίζοντα να αλλάζει λίγο τη τηλεόραση προς το καλύτερο, υπάρχει δηλαδή πάντα μια εκμάδα αισιοδοξίας, είναι ότι τα κανάλια έχουν αρχίσει και επενδύουν πάρα πολύ στη μυθοπλασία. Το κάνανε στην αρχή με έναν τρόπο που ήταν πολύ πολύ εντονός, δηλαδή βάλαν πάρα πολλά σύριαλ. Το είδαμε και πέρσι και πρόπερσι, για να παρήγαγαν πολλούς κύκλους σειρών που πήγαν καλά, με αποτέλεσμα να φάνε τα μούτρα τους, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Τώρα δοκιμάζουν νέες τηλεοπτικές παραγωγές, παίρνουν έτσι αφορμές από βιβλία πολύ πετυχημένα, τα προσαρμόσουν στην τηλεοπτική οθόνη και αυτά φαίνεται να χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από το τηλεοπτικό κοινό,

Και να θίξουμε και λίγο το κομμάτι της ενημέρωσης για την τηλεόραση. Πρέπει να πούμε αλήθειες εδώ, ότι δεν περιμένει κάποιος από την τηλεόραση να ενημερωθεί, εκτός αν σκάσει μια είδηση την ώρα ενός τηλεοπτικού δελτίου ή την ώρα μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, ότι οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, σε οποιαδήποτε φάση και να βρίσκεται ένας άνθρωπος, ανοίγει τον υπολογιστή του, το κινητό του, βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Οπότε δεν περιμένει μέσα από τις εκπομπές να ενημερωθεί. Περιμένει όμως από κάποιες εκπομπές να δει ανάλυση. Και εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Ποιοι από τους τηλεοπτικούς αστέρες νομίζω ότι στέκονται στο ύψος της ιδιότητας του δημοσιογράφου? Εδώ υπάρχουν πολύ δυσάρεστα συμπεράσματα και νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί μπροστά σε τηλεοπτικά φαινόμενα που είναι αποκρουστικά. Ή έχουμε αλλάξει κανάλι ή έχουμε κλείσει τη τηλεόραση.

0: πάλι.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Το ερώτημα είναι, και δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει απάντηση, αν οι καναλάρχες και οι άνθρωποι που φτιάχνουν πρόγραμμα έχουν πάρει τελικά αυτό το μήνυμα ή όχι. Γιατί βλέπουμε ότι εμένουν στα ίδια τηλεοπτικά προϊόντα, με τις ίδιες ακριβώς έτσι, συνθέσεις ανθρώπων που τους βλέπουμε και τους ξαναβλέπουμε μπροστά μας, χωρίς να έχουν, σαν να μην έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει γύρω τους. Αυτό θα ήθελα να πω και νομίζω ότι αντικατοπτρίζω μία εικόνα της τηλεόρασης που την έχουμε όλοι μας πλέον, οι υγιείς τουλάχιστον οι τηλεθεατές, και λέω οι υγιείς εντός εισαγωγικών, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να ξεκουραζόμαστε, θέλουμε να περνάμε ωραία με ένα τηλεοπτικό προϊόν, είτε είναι σύριαλ, είτε είναι εκπομπή, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αφήνω έξω τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, τα οποία έχουν να κάνουν με ένα τελείως διαφορετικό κοινό και με ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε. Πεανίζουν όλοι γιατί μπήκαμε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα.
1: Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Κοσμάς Χατραμάδος και Βιβαλή, βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Μόλις ήρθαμε, μόλις μπήκαμε στο στούντιο.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ίσα που προλάβαμε.
0: 11 του μήνα σήμερα, 11 Αυγούστου, θα έλεγα.
1: Δεν έχουμε έτσι κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας, αλλά εντάξει, πλησιάζει και η μεγάλη γιορτή. 5 Αυγούστου, πότε. Λοιπόν.
0: Εδώ και σήμερα. Ωραία.
1: Πολλά
0: για δύο
1: αυτά
0: ώρες
1: που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον κόσμο γύρω-γύρω. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας.
0: Και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται.
1: Όχι και πάντοτες.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, διάβαζα το εξής, το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς στα μέρη μας, αλλά να που το κάνουν και οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται. 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ιταλία.
1: 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό.
0: Ναι. Και οι Αμερικανοί το φωτογραφίσαν και το ανεβάσανε, οπότε γι' αυτό έγινε και γνωστό. Και κάπως έτσι αυτοί που πούλησαν το παγωτό είπαν ότι ήταν ειδικό παγωτό.
1: Με φύλλα χρυσού, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι παραγγέλνανε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Οι Αμερικανοί. Καλά πήγε και αυτό.
1: Εξαιρετικά πήγε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Σε θέλω συγκεντρωμένο για αυτό που θα σου πω. Γιατί θέλω να προσέχεις. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις.
1: Να συγκεντρωθώ, δεν μου πες. Συγκεντρώνομαι.
0: Λοιπόν, ένας πρώην αξιωματικός της CIA σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί, λέει, δεν πρέπει ποτέ να συνδέεσαι σε δημόσιο Wi-Fi.
1: Ποτέ όμως. Δηλαδή, ποτέ. Το φτιάξαμε απλά να το βλέπουμε, όχι για να συνδεόμαστε. Για λέγε, γιατί τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο Jason Hanson, ο οποίος εργάστηκε, λέει, στη CIA για 7 χρόνια, έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του εκεί, γνωρίζει τα πάντα για τις παρακολουθήσεις και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να μας ακούσει μέσα από το τηλέφωνό μας.
1: Το έχουν πει αυτό. Όπως επίσης λένε για τις τηλεοράσεις, ότι οι καινούριες τηλεοράσεις μπορούν να μας βλέπουν.
0: Ο Jason στη συνέντευξή του στο Lad Bible Stories ανέφερε ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι. Αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, και όμως μπορούν. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι από τα παλιά που δεν διαθέτει εφαρμογές. Δεν έχει δηλαδή smartphone και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να έχει όλα αυτά τα πράγματα που τον εντοπίζουν.
1: Και εδώ έρχεται ο τεχνικός, έτσι, και σου λέει το εξής, ότι γι' αυτό οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ακυρώνουν και κλείνουν τα 2G δίχτυα, που ήταν δηλαδή τα δίχτυα για τα παλιά κινητά, για να μην μπορούν να δουλεύουν τα απλά κινητά.
0: Επίσης, για το δημόσιο Wi-Fi που λέγαμε πριν, αν συνδεθώ σε δημόσιο Wi-Fi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο βασικά θα κρυπτογραφούσε την κίνησή μου. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο Wi-Fi χωρίς VPN.
1: Αυτά, τα καταλάβαμε όλα, νομίζω.
0: VPN για να κρυπτογραφήσει τη θέση σου και την κίνησή σου. Παιδιά, τώρα
1: μην το εξηγείς
0: πρώην πράκτορας είναι.
1: Σε μένα μην το εξηγείς, λέω γενικά.
0: Πρώην πράκτορας είναι. Καταλαβαίνεις τι έχουν δει τα μάτια του και τι έχουν ακούσει τα αυτιά του.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Έτσι, λίγο πριν το 15 Αύγουστο όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω.
1: Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσα από τα social media στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιώρο Τρίτης. Καλωσορίσατε. Είναι 11 Αυγούστου. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν έστω και ελάχιστες διακοπές.
1: Είναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ με διάφορα που διαβάζουμε εδώ να σας κάνουμε παρεούλα όλους εσάς.
1: 11 Αυγούστου λοιπόν σήμερα.
0: Αν μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Θέλεις.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Το κυματάκι, να ακούσεις τον ήχο.
0: Και αυτό μου έχουν στείλει καθόλου κυματάκι. Μου έχουν στείλει αυτοκίνητο με το ραδιόφωνο ανοιχτό. Πηγαίνοντας προς την παραλία είναι όλα αυτοκίνητα. Και ψάχνουν να βρουν που θα παρκάρουν.
1: Είναι έτσι, και αυτό.
0: Για λέγε, έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 11 Αυγούστου το 1716, μια τρομακτική θύελλα είχε καταστρέψει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και είχε βρεθεί στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός απέδωσε την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαριλαό Τρικούπη. 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996 ελληνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι, ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Αυγούστου.

0: Είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό, κάνα μήνα να ήταν, ξέρω και εγώ περίπου, 2 μήνες. Για αυτή την κοπέλα, 38 χρονών, ήταν αυτή, 39, 36, δεν θυμάμαι, που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε.
1: Ναι, που είχε προβλήματα στο γάμο της, ναι.
0: Με τον πύργο του Άιφελ είχε παντρευτεί, τον χώρισε τον πύργο και ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Μείνετε σε αυτό το κλίμα. Έτσι, μείνετε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή μην αναρωτηθείτε. Πάμε στο, για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλη 38χρονη είχε παντρευτεί τον εαυτό της. Ίσως να το έχουμε διαβάσει.
1: Χωρίς από τον εαυτό της.
0: Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι χώρισε με τον εαυτό της. Γιατί δεν τον άντεχε άλλο, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεται τέρι, έτσι, θα τα κάνετε στον εαυτό σας αυτά. Είναι κασέτα, είναι ταινία αυτό, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο φταίτε εσείς. Έτσι, το έχουν από μόνο. Τσακώνονται με τον πύργο του Άιφελ, με τον εαυτό τους. Χωρίζουν και χώρισε αυτή και τα έφυγε σε λέει με έναν άλλον. Γιατί δεν τους μαζεύουνε, αφού έχουνε πρόβλημα.
1: Σαν να λέμε τώρα εγώ, χωρίζω από τον εαυτό μου.
0: Ναι, αυτό είναι το εύκολο.

0: ρε φίλε, αλλά μου φτάσει το διαζύγιο με τον εαυτό σου και είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Φαντάστηκα ένα βράδυ να αρχίσει να χτυπάει την πόρτα ο εαυτό σου. Εκεί είναι δύσκολο ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό σου λέω, είναι γενικά δύσκολη η κατάσταση μετά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης μετά τις διαφημίσεις.
1: Χορταστική, δική μας.
0: Έτσι να το ευχαριστηθούμε και σήμερα.
1: Αμέ.
0: Εννοείται, 11 Αυγούστου, εδώ είμαι.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Κανονικότατα. Σε παρακαλώ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, δώσε ένα χεράκι. Έτσι, έχουμε social media.
1: Α, δώσε ναι, ένα χεράκι. Λέω, έχουμε γιατί, social media, έχουμε από αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε.
0: Πρέπει να μας στέλνεις μηνύματα.
1: Για να μας κάνεις και εσύ το δικό σου ψυχολογικό support, κατάλαβες. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, στο στούντιο. Εσύ μπορεί να είσαι όξο, παραλία.
0: Έλα τώρα.
1: Παρεούλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για μπογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Αγαπημένα μου παιδιά. Στο στούντιο εδώ, η Εύη Βαλή.
1: Και ο Κοσμάς Κατραμάδος, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για μικρούς θησαυρούς που ανακαλύπτει ο άλλος σε μία αποθήκη ή σε ένα μαγαζί ή κάπου που έχει μεταχειρισμένα ή σε ένα παζάρι. Το έχουμε συζητήσει πολλές ιστορίες κατά διαστήματα. Υπάρχει όμως τώρα μία ιστορία που μου έχει τραβήξει την προσοχή της Anna Lee Dozier από το Maryland των ΗΠΑ, όπου η συγκεκριμένη τι έκανε. Αγόρασε ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων σε ένα μαγαζί μεταχειρισμένα είδη.
0: Όχι, και της βγήκε καλό.
1: Δεν της βγήκε απλά καλό. Αποδείχτηκε, αφού ξέρεις, την παραξένεψε, το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μετά από 5 χρόνια κατάφερε να βγάλει άκρη και ανακάλυψε ότι αυτό το βάζο ήταν ένα τεχνούργημα των Μάγιας ηλικίας περίπου 1200 ετών.
0: Αυτή που το πήρε έτσι από τα παλιά.
1: Ναι παιδί μου.
0: Τα παλιά.
1: Τύπου παζάρι.
0: Ωραία. Είναι σίγουρο αυτό τώρα.
1: Όταν το είδε αρχικά θεώρησε ότι ναι, είναι κάτι παλιό, μπορεί να είναι 20-30 ετών. Δεν φαντάστηκε αυτή την παλαιότητα. Διέκρινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να θυμίζουν Μεξικό, θα μπορούσαν να είναι. Θεώρησε ότι ήταν κάποια μίμηση αντικειμένων. Κατάλαβες. Η υπόθεση λέει πήρε απρόσμενη τροπή όταν τον Ιανουάριο του 24 η Dozier πήγε στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην πόλη του Μεξικού. Και αυτά που είδε εκεί να εκτίθενται έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά μετά, καταλαβαίνεις, ξεκίνησε μία διαδικασία ώσπου ταυτοποιήθηκε ως αυθεντικό.
0: Εγώ νόμιζα ότι πήρε λεφτά,
1: Κοίτα, η ίδια το έδωσε στην κυβέρνηση του Μεξικού. Τώρα το εάν η κυβέρνηση της έδωσε κάτι σαν εύρετρο, σαν αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν αναφέρεται εδώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πείτε μου ακριβώς, σκεφτείτε έτσι λίγο γρήγορα βέβαια, πού θα μπορούσε να μας παίρνουν λεφτά τα οποία μέχρι στιγμής το έχουμε τσάμπα, το έχουμε δωρεάν. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, κάτι. Το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε δωρεάν.
1: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Για πείτε.
1: Να πω.
0: Έχεις κάτι.
1: Να πω αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, που είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Για πες.
1: Από τις ντουζιέρες της παραλίας.
0: Ναι, ξεκινήσανε. Κάποιες παραλίες, λέει, έτσι τουριστικές πολύ, αρχίζουν να έχουν ντουζιέρες που ρίχνεις 1 ευρώ και κρατάει το ντουζ ανοιχτό 5 λεπτά. Λίγο σπατάλι το βλέπω κάτι. Αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό το διάβασα σαν δημοσίευμα για κάποια ξένη χώρα. Αλλά,
0: ναι, όχι για μας, δεν ισχύει εδώ. Τι, το έχεις ακούσει εσύ?
1: Το έχω πετύχει, παιδιά, σε παραλία. Το έχω σαν ανάμνηση, αλλά ήμουνα μικρή. Που είχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη. Δεν ξέρω αν ήταν σε ιδιωτική παραλία. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτό που το είχε φτιάξει.
1: Υπήρχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη, ναι.
0: Σε ελληνική παραλία.
1: Σου λέω, το θυμάμαι, ήμουνα μικρή.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτό. Πολύ μπροστά. Έτσι. Τόσο μπροστά που μάλλον θα τον σταμάτησαν να του πούνε τι κάνει.
1: Ξέρω, αλλά σου λέω, το έχω σαν ανάμνηση. Πείτε μας κι εσείς αν το έχετε πετύχει πουθενά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί θα πληρώνεις. Και 5 λεπτά, το νερό είναι πολύ για 5 λεπτά. Δηλαδή, ίσως και το μισό θα ήταν μια χαρά. 2,5 λεπτά να τρέχει το νερό για να σου φύγει η αλατίλα, θα ήταν μια χαρά. Να πλήρωνες 50 λεπτά. Γιατί να πληρώνεις 1 ευρώ.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες.
1: Να πάμε.
0: Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, να το θυμίσουμε αυτό. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που μας ακούνε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: στο σταθερό. Heart 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: κουράγιο και δύναμη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Εμείς εδώ επιστρέψαμε στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για έναν εργένη. Μιλάμε τώρα για τελευταία, το 2026, που έγινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, τρίτη πιο ακριβή θέση της Ευρώπης, να ξέρεις. Στη δεύτερη θέση ποιος είναι, ποια πόλη είναι, ποια πρωτεύουσα.
1: Ποια?
0: Τα Τίρανα.
1: Τι λες?
0: Βέβαια, είναι πιο ακριβή από εμάς.
1: Okay.
0: Δύσκολη ζωή. Δύσκολη ζωή για εργένιδες. Έτσι, τα βλέπετε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, πώς πάνε. Εντάξει, για εργένιδες. Τώρα όλοι οι άλλοι τρέχουν στα λιβάδια. Περνάνε υπέροχα, πιστεύω. Τι είσαι να πεις? Δεν τα λες καλά. Δεν θέλει να πει περισσότερα, καταλάβες.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν θέλει να ξεφύγει.
1: Να κρατηθώ λίγο.
0: Κάνει αυτολογοκρισία η Εύη αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό. Είναι που λέμε που βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πρωτού μιλήσουμε.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μοιάζει σαν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα σε ποτό. Να σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα κι εσύ και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνεις.

0: Τι έχουμε?
1: Α, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι που αν σκεφτείς καλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Ποια είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας παγκοσμίως?
0: Παραγωγή, δεν είναι η Γερμανία?
1: Παραγωγή.
0: Δεν είναι η Γερμανία?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω, στη Γερμανία θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως, με μία στις πέντε μπύρες που βγαίνουν στο εμπόριο να προέρχεται από εκεί, είναι η Κίνα.
0: Η Κίνα. Είναι, μάλλον Κίνα. Γιατί είναι πολλής κόσμος εκεί.
1: Παράγει περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας. Mm-hmm. Το οποίο αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% όμως. Μιλάμε 10 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Βραζιλία με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%. Από την Ευρώπη έχουμε την Ισπανία.
0: Έλα.
1: Η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας. Και φυσικά ψηλά είναι και η Γερμανία, χωρίς όμως να μου έχει εδώ πέρα το ποσοστό της.
0: Εγώ νόμιζα τη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έστω. Εντάξει, η Κίνα είναι πολύ λογικό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε παράγει και πολύ μπύρα.
1: Ένατη και δέκατη θέση είναι η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Εντάξει, πίνουνε και εκεί. Εμείς πάντως στη δική μας χώρα έχει μειωθεί το πιωτό γενικότερα, τα ποτά έχουν
1: μειωθεί. Από όταν ξεκίνησαν τα αλκοτέστ, νομίζω.
0: Όχι, και πιο πριν. Είναι θέμα γενιάς, 25%. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και μπράβο δηλαδή.
1: Ναι, δεν το λες κακό αυτό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ. Γρήγορα όμως, γιατί κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο. 22 ώρες μας χωρίζουν από το αύριο και τη δικιά μας παρέα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σε 22 ώρες δίνουμε ραντεβού για εδώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίδες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 11 Αυγούστου και οι Μπουρμπουλίδες είναι κοντά σας για άλλη μια μέρα, γιατί πρέπει να σας φτιάξουμε τη διάθεση, την οποία ήδη σας έχει φτιάξει η καινούργια μέρα που ξημέρωσε. Πες μου πόσο IQ μπορεί να έχω που έχω βγάλει όλο αυτό το πράγμα και θα το έχω παρουσιάσει στον κόσμο. Πες μου, 160, 180, 220.
1: Τι λέει, ούτε εγώ κατάλαβα.
2: Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο άνθρωπος.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορείτε να με καταλάβετε.
1: Γιατί την παρουσίασε στον κόσμο. Απλά τη μέρα είναι.
0: Ήδη ξημερώσει η μέρα και έχει καταλάβει γιατί θα γίνει αυτό.
1: Και
0: η γνώμη που δεν είναι σαλιγκάρι. Ή Μέλανη, τι άλλο.
1: Τι άλλο. Μαζί με Στάθη Μπογδανοτόλη και Λακόπουλο, Μέλανη Μιλένοβα και Βασίλη Ινκόγνητο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά κόσμε.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, αλλά και στον εύπλους, εύπλος, εύπλος.
2: Τέλειο.
1: Δεν ξέρω καν τι όνομα είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω κανέναν τέτοιο.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ για τα πλοία. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
2: Είδες και για τα πλοία να είναι καλά κάνα και το βάλανε Αύγουστο.
1: Ναι, επειδή ταξιδεύει ο κόσμος τον Αύγουστο, λες, γι' αυτό, εντάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε κοντά σας, στην παρέα σας. Και εγώ είμαι εδώ. Γιατί είμαι εδώ εγώ?
1: Έλατε, αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς.
2: Έλατε, καλή ερώτηση.
0: Είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Σε reminders έχουμε.
2: Τι?
0: Πείτε,
2: πού θα μας βρούνε?
1: Μα δεν είπες πού θα μας βρείτε, ρε Μέλανη.
0: Το είπε.
2: Δεν μας έδωσε το σήμα.
1: Δεν έδωσε σήμα. Ήταν λίγο χαζομάρο αυτό που είπες. Πάλι.
0: Σταμάτα.
1: Πάλι, πάρτε από την αρχή.
0: Και είμαι εγώ εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Βέβαια, γιατί ο Στάθης είναι και σε μια ηλικία και δεν ακούει κιόλας.
2: Δεν ακούει, δεν βλέπει.
0: Δεν έχουμε ούτε εγώ ξέρω.
1: Τι κάνω εγώ εδώ?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Αν θέλετε, πέρα από το να μας ακούτε, να μας δείτε κιόλας, θα μπείτε στα social media. Θα μας βρείτε στο search Μπουρμπουλήθρες. Πρώτη-πρώτη θα βγούμε. Θα μου πείτε ποιος άλλος υπάρχει με τέτοιο όνομα. Εννοείται ότι θα μας κάνετε τα likes, στα follow, στις καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Ξέρετε εσείς τι να κάνετε. Και να μας στείλετε και οπωσδήποτε τα μηνύματά σας.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery, πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλανη Μιλένοβα. Πες μας την πιο άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Λοιπόν, εδώ σας έχω.
2: Ξεκινάει πάντα με λοιπόν.
1: Έτσι πρέπει να ξεκινάει η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η πιο άχρηστη. Λοιπόν, τι σας έχω. Παιδιά, ποιο είναι το μοναδικό ψάρι που μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του ταυτόχρονα?
3: Τι εννοείς ταυτόχρονα?
1: Εσύ όταν ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου, πώς τα ανοιγοκλίνεις? Ανοιγοκλίνεις πρώτα το ένα και μετά το άλλο? Ταυτόχρονα. Ωραία. Τα ψάρια τα περισσότερα δεν τα ανοιγοκλίνουν ταυτόχρονα. Ποιο είναι το...
2: Αυτό είναι η πληροφορία.
0: Η πληροφορία είναι ότι ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους.
1: Ποιο είναι το μοναδικό ψάρι λοιπόν που μπορεί και ανοιγοκλίνει τα μάτια του ταυτόχρονα?
0: Το κολοχτύπα.
2: Το δελφίνι.
1: Κοντά είσαι, όχι το δελφίνι όμως.
3: Η φάλαινα.
1: Όχι.
0: Η λευκή καρχαρία.
2: Είναι ο λευκός
1: καρχαρία. Είναι ο καρχαρίας, παιδιά.
3: Ο
1: καρχαρίας μπορεί και ανοιγοκλίνει τα μάτια του.
0: Και ο λευκός.
1: Και ο λευκός. Μπράβο, Στάθη, το βρήκες.
2: Ένας πόντος
1: και πάμε στο δεύτερο που είναι ακόμα καλύτερο.
3: Όχι, για πες.
1: Τι έχουμε τώρα το καλοκαίρι και μας πάει τα νεύρα συνέχεια. Μπαίνει μέσα και το φοβόμαστε.
3: Τα κουνούπια.
1: Όχι,
3: κατσαρίδες.
1: Όχι. Μπράβο.
3: Ναι.
1: Αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε ότι μια κατσαρίδα, άμα την αποκεφαλίσεις, μπορεί να ζήσει για 9 μέρες.
3: Αποκεφαλισμένη.
1: Αποκεφαλισμένη.
2: Και γιατί
1: κατσαρίδα
2: δεν έπαιζε αυτή στον εγκέφαλο καβαλάρι?
0: Έχει καμία σχέση αυτό με τα 9 μέρα?
1: Δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό? Από τι πεθαίνει στο τέλος?
0: Επειδή δεν μπορεί να φάει.
1: Μπράβο!
2: Ναι!
0: Δηλαδή πεθαίνει της πείνας. Όλες οι ατάκες γίνονται στις κατσαρίδες. Είναι του τέτοιου τα 9 μέρα και το πέθανε της πείνας, από την κατσαρίδα βγαίνει.

0: Μέλανη, είναι τόσο χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνεις. Δεν μας φτάνουν. Ναι, θέλουμε κι άλλες. Δώσε πληροφορία στο λαό σου.
1: Έχω απειρές.
2: Καταρχήν θα τη βρω.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, εγώ δεν θα μιλήσω καν. Δεν χρειάζεται.
1: Εμείς εδώ, σαν νέα γενιά, μεγαλώσαμε.
0: Καταρχήν δεν θα μας βάζει στο ίδιο τσουβάλι.
1: Για εσάς το κάνω.
2: Αγάπη μου, έχω τζιν πιο παλιό από σένα.
1: Μεγαλώσαμε λοιπόν και εσείς μαζί με τον Donald Duck. Τον ξέρουμε τον Donald Duck.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, ποιος δεν τον ξέρει τον Donald Duck. Στην Ολλανδία όμως. Συγγνώμη, λάθος. Στη Φιλανδία όμως. Στη Φιλανδία όμως. Δεν μεγαλώσανε με τον Donald Duck. Τον είχαν απαγορεύσει.
0: Τι, δεν πεζόταν τώρα.
1: Δεν πεζόταν, ναι. Γιατί όμως.
2: Επιτρέπονται τα στριφτά και οι γυναίκες στις βιτρίνες και απαγορεύεται ο Donald Duck.
1: Για ναι.
0: Τι, δεν πεζόταν τώρα.
1: Δεν πεζόταν, ναι. Γιατί όμως.
2: Επιτρέπονται τα στριφτά και οι γυναίκες στις βιτρίνες και απαγορεύεται ο Donald Duck.
1: Για ναι. Απαγορευόταν για πάρα πολλά χρόνια.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε την πρώτη ταινία που είδατε στον κινηματογράφο.
1: Καλά. Α, το έχω. Εκδρομή με σχολείο.
0: Πήγατε εκδρομή σε κινηματογράφο.
1: Ναι.
2: Γιατί εσύ δεν πήγαινες. Όλοι πηγαίναμε.
1: Και είχα πάει και είχα δει το... το απέραντο γαλάζιο. Ποιο ήταν αυτό με τον Ζακ Ρενό που ήταν δίτης, ε? Απέραντο γαλάζιο λεγότανε. Που έχει, ναι, που γυρίστηκε στην Αμοργό.
2: Να σου ήταν, πω κάτι, μπράβο που το θυμάσαι.
1: Ναι, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Δεν έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε.
0: Όλοι θυμούνται την πρώτη ταινία που είδαν στον κινηματογράφο.
1: Εσύ τι ταινία?
0: Εγώ είχα δει το Safe Sex.
2: Σε τι ηλικία?
0: Όταν βγήκε το Safe Sex, 18.
1: Ναι, έχει τώρα πόσα χρόνια για αυτή την ταινία? 20 σίγουρα.
0: Φέτος.
1: Ναι.
2: Ήμουν 5 τότε.
1: Εσύ Μέλανη. Για πες μας, Μέλανη, εσένα ποια είναι?
2: Εγώ, παιδιά.
1: Χάρι Πότερ.
2: Ήμουν με το σχολείο κι εγώ, ναι. Το χρονικό της Νάρνια.
0: Το χρονικό της Νάρνια.
2: Ναι.
0: Πότε, πέρσι δεν βγήκε αυτό?
1: Γι' αυτό έχει 5 χρόνια.
0: Το μυαλό μου είναι πολύ καινούριο.
2: Παιδιά, αυτό ήταν όταν ήμουν δημοτικό. Πρέπει να ήμουν και Τετάρτη δημοτικού. Πέμπτη δημοτικού.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το χρονικό της Νάρνια.
2: Ναι, κι όμως.
1: Το ένα, λέμε.
2: Εντάξει,
1: ναι, καλά, δεν είμαι ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια έχουν περάσει από όταν έβλεπα εγώ το απέραντο γαλάζιο.
2: Ακριβώς, τώρα μιλάω σωστά.
3: Το τέτοιο, το Τιτανικό είχα δει.
1: Το Τιτανικό. Πρώτη ταινία σινεμά.
0: Ο Τιτανικός ήταν η δεύτερη που είχα δει.
3: Και έχω,
0: πάει, παιδιά, και κλαίνε πάνω μου. Έχω πάει και κάθεται μια άσχετη δεξιά μου.
1: Έχει γύρει πάνω
0: σου. Και κλαίει στον ώμο μου. Με έχει μουλιάσει. Βλέπω και τον άλλον μουλιασμένο. Έχω μουλιασμένο ώμο και παραλίγο να κατουρηθώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ πάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και
14: και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: παίρνω πάσα από το Στάδι και θα αναφερθώ στην μεγάλη εποχή με τις βιντεοκασέτες, στην οποία μεγάλη εποχή, αυτή τη χρυσή εποχή μάλλον, Μέλλαν, εσύ δεν την έζησες.
1: Δεν την έζησα, αλλά έχω να σας πω μια πληροφορία για μένα που την ξέρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι.
0: Τι?
1: Έχω τη ζωή μου μέχρι 6 χρονών τα πάντα σε βιντεοκασέτες, παιδιά. Ο θείος μου είχε κάμερα επαγγελματική και με τραβούσε ό,τι έκανα. Έτρωγα.
2: Αυτό είναι
1: υποπτό. Έπαιζα. Έχω τη ζωή μου μέχρι 6 χρονών σε βιντεοκασέτες.
0: Και μετά τα 6 τι έγινε?
1: Μετά...
2: μετά δεν έγραφε στο φακό.
1: Μετά μεγάλωσα.
2: Έγινε 7.
0: Εμείς όμως που δεν γράφαμε τη ζωή μας στη βιντεοκασέτα.
2: Δεν υπήρχε βιντεοκασέτα.
0: Βλέπαμε βιντεοκασέτα. Και σίγουρα πολλούς από αυτούς τους ηθοποιούς τους γνωρίζεις. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Εκτός από το Στάθη Ψάλτη, ξέρω και τα λοιπά,
1: ναι,
0: που είναι,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: γνωστοί, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί οι οποίοι μετά το πέρασμα αυτό, το τέλος χρυσής εποχής, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν παίξανε πουθενά. Ήτανε μόνο για τις βιντεοκασέτες. Και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που εμφανίστηκαν με κάποια guest σε κάποιες σειρές και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά δεν κάνουν μεγάλη καριέρα. Όπως για παράδειγμα η Κέτι Φίνου. Έτσι.
1: Δεν την ξέρω, παιδιά, την κυρία.
0: Σοβαρά μιλάς, δεν ξέρεις και την Κέτι Φίνου?
2: Όλοι ερτευμένοι με Κέτι Φίνου.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Τι ήταν, κούλα,
0: η κούλα,
1: ήταν αυτή. Τι ήταν αυτή.
0: Η κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
2: Κούλα.
1: Παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Ποια
1: δεν
2: ξέρεις το πολύ κολόπεδο Κυριάκος?
1: Όχι.
0: Στάθης Ψάλτης.
2: Πρέπει να τη βάλουμε να δει με το ζόρι.
0: Θα τη δεις με το ζόρι. Oh. Αυτό το άρθρο δεν γίνεται εγώ να κάτσω να το αναλύσω αυτή τη στιγμή χωρίς να ξέρεις την Κέτι Φίνου που έπαιζε σε όλες τις ταινίες
2: με το Στάθη Ψάλτη. Ξέρει το πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
0: Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Όχι, παιδιά, δεν τα ξέρω. Εγώ τις μοναδικές κασέτες που έχω δει στη ζωή μου ήταν τα 3 γουρουνάκια ή στα 8. Ο κακός ο Λύκος.
0: Σταμάτη Γαρδέλη.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Παιδιά, υπάρχει χάσμα γενεών.
0: Θα τα πούμε μετά.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Τραβάμε τα μαλλιά μας γιατί η Μέλανη δεν ξέρει καν την έκφραση κούλα πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οπότε έχεις.
1: Θα τις βάλουμε homework.
2: Homework, ωραία. Πείτε μου.
0: Θα δεις το βασικά καλησπέρα σας.
1: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
2: Κάτσε
1: και
2: να το σημειώσω.
0: Ναι, ναι, σημείωσε.
1: Σημείωσε το βασικά καλησπέρα σας.
2: Ναι.
1: Θα βάλεις της κακομοίρας.
0: Ναι. Που είναι πιο παλιό, ναι.
1: Δεν
0: είναι
1: ρολό, δεν γίνεται να μην το έχεις δει.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Αυτά είναι τώρα. Έχουν βγει και σε.
0: Ναι.
2: HD.
0: Κι όμως της κακομοίρας.
1: Έγινε και έγχρωμο.
0: Το έχουν κάνει και έγχρωμο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μπορείς να το δεις και έγχρωμο.
2: Και ποια άλλη.
1: Εν τω μεταξύ έχουν γίνει θεατρικές παραστάσεις, έχει γίνει remake. Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχει γίνει remake η ταινία αυτή. Έχει παιχτεί και στο θέατρο.
1: Φιλιππίδης δεν έπαιζε.
0: Ο Φιλιππίδης έπαιζε στην ταινία, ναι, ναι.
1: Και
2: ωραία. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα σας έχω.
0: Μπράβο. Και το... Α, τον Ηλία του 16ου είχε
1: την
0: κάνει.
1: Την επόμενη εβδομάδα αυτές τις δύο ταινίες.
2: Δύο, όχι άλλες, σιγά σιγά.
1: Δύο, καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά να... θέλω να πω για το Σταμάτη Γαρδέλη. Έχεις ακούσει κάτι γενικό σαν όνομα?
2: Πες μου εσύ και θα σου πω εγώ αν έχω ακούσει.
0: Δεν θα σου πω, θα σου τραγουδήσω. Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία, κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Μη μας το κάνεις.
1: Κρατάς μια ιστορία. Πώς κρατάς μια ιστορία? Τι θυμάσαι?

0: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: πάμε.
1: Άρε φίλε, αυτό θα έλεγα τώρα.
2: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Την ξέρεις, Βινασίκη. Λοιπόν.
3: Βινασίκη αγαπάω.
1: Βινασίκη, το απόλυτο σεξ σύμπολ της βιντεοκασέτας.
3: Που ήταν δασκάλα, ήτανε δασκάλα στο σχολείο. Και σκύβανε από κάτω μπίλια σε όλοι και τις κοιτούσαν το βρακί.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Βινασίκη έχει, είναι μια κατηγορία μόνη της. Ναι. Πασίγνωστη. Για μας σίγουρα. Ναι. Μας έχει κρατήσει συντροφιά εμάς η Βινασίκη.
0: Βράδια και βράδυ, είμαι σίγουρη.
1: Και βέβαια η τέτα...
4: Πολλές φορές και μέρα.
1: Ναι. Η τέτα Ντούζου.
3: Τέτα Ντού.
1: Η αδερφή του Στίβ Ντούζου.
0: Αυτή.
1: Η κόρη του Ανδρέα Ντούζου.
0: Αυτή.
1: Ποιος είναι ο Στίβ Ντούζος?
3: Δεν ξέρει ούτε το Στίβ Ντούζου.
0: Η οικογένεια του Ντούζου.
1: Ναι. Το Στίβ Ντούζου το ξέρεις?
0: Είναι αυτός που έχει...
3: Ο Μπίλιας.
1: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα.
0: Το ξέρω.
1: Ποιον έκανε?
0: Δεν ξέρω.
1: Τον Μπίλια.
3: Τον Μπίλια, ο χοντρός.
0: Εγώ είδα πρόσφατα ρόδα, τσάντα και κοπάνα που είχε στον Αντένα έγχρωμα.
3: Έγχρωμα ήταν.
1: Και αυτό που σου λέει έγχρωμα είναι.
3: Πάντα έγχρωμα ήταν.
1: Πρέπει να είδες το τελευταίο που είχε βγει, νομίζω.
3: Είδε ρόδα, τσάντα και κοπάνα με τον Τσάρλι Τσάπλιν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Έχω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τέλειο.
1: Ενθουσιάστηκε. Μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook.
2: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέστης και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
2: Θέλω να βάλεις τους αντίχειρες στόλι.
1: Αυτό εδώ που κάνεις τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα, εγώ δεν κατά διάρκεια.
2: Θα βάλεις τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματα.
2: Να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Μαζί σας και σήμερα για ένα σούπερ δίωρο ήταν η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Μαζί σας ήταν και ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Δύο ώρες σας κράτησε παρέα ο υπέρτατος Τόλης Αγγελακόπουλος. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και μέχρι αύριο ένα μένει να πούμε.
1: Τι?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντονα σύντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
1: Έτσι. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους στόχους.
2: Άντε πάλι.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μια μαζί χαρά. Μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα. Πιστεύω.
2: Γιατί χθες δηλαδή. Δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ dark ταινία.
1: Ήτανε dark.
0: Την έχεις υπόψη σου.
1: Αμέ, με τις τρεις αδελφές της μάγισσας.
0: Με ένα σπίτι με ένα που σπίτι γινόντουσαν διάφορα
1: λίγο
0: και
1: σπούκι
0: αυτά.
1: Λίγο το σπίτι.
0: Έτσι. Και μάλιστα λένε τα διάφορα παραλυπόμενα ότι το συνεργείο που τέλος πάντων γινούσε τις σκηνές σε αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: μιλάμε για το Practical Magic, έτσι,
1: ναι,
0: με Nicole Kidman και Sandra Bullock.
1: Και, και στην πρώτη ταινία αυτές οι δύο,
0: αυτές
1: δεν παίζαμε μόνο αυτές
0: λέει
1: οι δύο,
0: το
1: αλλά...
0: Ναι, λέει το συνεργείο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
1: ναι,
0: ακουγόντουσαν διάφορα, λέμε, στο σπίτι. Θόρυβοι φωνές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ξαναγίνεται το... Υπάρχει sequel,
1: sequel,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο, και η Nicole Kidman και η Sandra Bullock, αλλά και οι περισσότερες από τις γυναίκες που παίζαν σε αυτή την πρώτη ταινία της μάγισσες, επιστρέφουν μετά το 1998, ξανάρχονται το 2026 και επανέρχονται με τους ρόλους των αδελφών Σάλ και Γκίλιαν Όουενς. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό, όχι τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι παραγωγή όμως και οι δύο, ενώ στην πρώτη ταινία δεν ήταν.
0: Μάλιστα. Ναι, να πάρουν και κανένα φράγκο.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, ναι, δεν είναι τόσο για τον Nicole Kidman, όσο για το ότι η Sandra Bullock επανέρχεται στον κινηματογράφο μετά από το 2022. Δηλαδή έκανε 4 χρόνια κινηματογράφο.
0: Εντάξει. Για Bullock, να σου πω, είναι καλή αυτή, αξίζει. Έτσι.
1: Είναι πραγματικά αξίζει.
0: Πραγματικά.
1: Και η πρώτη ταινία εμένα μου άρεσε. Για το δεύτερο δεν ξέρω, σου πω, γιατί βγαίνει Σεπτέμβρη.
0: Ναι, βγαίνει Σεπτέμβρη.
1: Γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη.
0: Τώρα, δεν ξέρω, Σεπτέμβρη είπες, ε?
1: Σεπτέμβρη.
0: Και μέχρι το Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τα πιτσιρίκια?
1: Καλά τώρα. Ξέρεις
0: πώς το σκέπτονται?
1: Δεν έχω εγώ ιδέα να σου πω.
0: Έτσι.
1: Και σπουδές.
0: Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να έχεις άνθρωπο με εξειδικευμένη γνώση πάνω σε διάφορα.
1: Εδώ τώρα σου έχω τη λύση, λέμε.
0: Βοηθός βρεφονιπιοκόμων,
1: με εξειδίκευση παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Από τις ανώτερες σχολές Α και
0: okay,
1: τις σπουδές τους παιδαγωγικών, και εξασφαλίζουμε και προνομιακά δίδακτρα,
0: ναι,
1: είτε καλώντας το
0: 210-52-79-500 καλείτε για Αθήνα,
1: είτε 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα κλικ στο
1: ekalfa.gr. Δεν το λέω πια το www.
0: Okay.
1: Κάθε μέρα το ίδιο θα μου λες.
0: Έτσι.

0: Δυστυχώς, αγάπη μου, τα κασέδια στο Hollywood πέφτουν.
1: Πέφτουν.
0: Τα μπικικίνια, ναι.
1: Τι είναι αυτό που είπες?
0: Ναι, γιατί, να σου πω. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ποιος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025.
1: Ποιος?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Ποιος Άνταμ Σάντλερ?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Αυτός ο Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πληρώνουν αυτόν τόσο πολλά?
0: Άντεντε, είναι 59 ετών, κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια, παίζοντας το Happy Gilmore 2, το sequel της κωμωδίας του 1996, και βεβαίως έκανε και εμφάνιση στο Τζέι Κέλι μαζί με τον Τζορτζ Κλούνι.
1: Μα ειλικρινά τώρα, αν βγεις στον δρόμο και πεις τον ξέρετε τον Άνταμ Σάντλερ,
0: έλα
1: πώς θα καλέ, σου πούνε?
0: Είναι γνωστός τώρα, μην είσαι και εσύ περίεργη.
1: Να πάρει 48 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχε πάρει ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός το 2024 και που ήταν ο Dwayne Jones, ο ναι, οποίος τότε είχε κλείσει τη χρονιά με κάτι 88 εκατομμύρια.
1: Α, τίποτα, peanuts. Ναι.
0: Τώρα το ωραίο είναι, η είδηση είναι εδώ, ότι ποιος είναι δεύτερος.
1: Ποιος είναι δεύτερος?
0: Ο Tom Cruise.
1: Όχι, ο Tom Cruise παίρνει λιγότερα από τον Adam Sandler.
0: Ναι, φίλε, 2 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα.
1: Η ζωή είναι άδικη, έτσι, τον λυπάμαι.
0: Και όλα αυτά βέβαια χάρη στο Mission Impossible.
1: Μάλιστα.
0: The Final Reckoning. Το είδαμε, okay, εντάξει. Πολλά τα λεφτά για τίποτα, θα έλεγα εγώ.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τρίτος ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια.
1: Άλλος πολύ άγνωστος.
0: Εδώ τώρα η αγαπημένη σου.
1: Για πες.
0: Τέταρτη είναι η Scarlett Johansson.
1: Μάλιστα, μπράβο της, πόσα πήρε?
0: 43.
1: Να τα χαρεί.
0: Και πέμπτος και καταϊδρωμένος, ο δικός μας εδώ που τον έχουμε συνηθίσει πια.
1: Εδώ, ναι.
0: Κάπου θα το δει κανείς στη Νέα Μάκρη, θα το δει κάπου, ξέρω εγώ.
1: Τον είδανε πολύ στην Ήδρα.
0: Έτσι, στην πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα κλπ. 41 εκατομμυριάκια μόνο.
1: 41 εκατομμύρια.
0: Ναι. Γι' αυτό ντύνεται έτσι.
1: Γι' αυτό, χάλια. Έτσι. Χάλια. Και γιατί πήγε, έχει κάνει κυλίτσα.
0: Έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα, μα αυτό το παιδί, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου κάνω,
0: άμα το δεις στον δρόμο, ας πούμε, γκωσίς στο Παρίσι τον περνάς. Έτσι.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους σαϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που
0: βγει
1: σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως, θα έτσι. Βγει. Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα
1: λίγα
0: είναι
1: ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσαμε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Έτσι, ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: think twice.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Κοιτάω να δω.
1: Είχες φέρει αυτή την είδηση πριν από καιρό.
0: Ποιο?
1: Για το Digger, την ταινία με τον Tom Cruise.
0: Εγώ το είχα κάνει αυτό.
1: Αλήθεια, ναι. Πριν από καιρό.
0: Δεν θυμούμε. Για πες.
1: Όπου το είχαμε Digger, συζητήσει.
0: Α, την ταινία.
1: Την ταινία. Όπου είχαμε συζητήσει ότι ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου,
0: ναι,
1: είχε πει ότι θα δούμε τον Tom Cruise με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάνει κουβέντα.
0: Ισχύει, ναι. Για πες.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Για πες.
1: Πραγματικά, έρχεται τον Οκτώβρη. Όσοι λοιπόν έχουν δει σκηνές,
0: ναι,
1: λένε ότι πραγματικά είναι περισσότερο σαν να έχει σχεδιαστεί αυτή η ταινία ως φόρος τιμής στην καριέρα του Tom Cruise. Τον αγαπάει ο Ιναρίτου δηλαδή.
0: Ναι, για πες.
1: Και μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του στάρ στην καριέρα του, γιατί ενσαρκώνει έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Digger Rockwell. Και εμφανίστε και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μύτη παραπάνω, με κοιλιά, με αραιωμένα μαλλιά, βεβαίως, υποδιόμενος τον πανίσχυρο μεγιστάνα του παρελθόντος, του πετρελαίου από το Τέξας.
0: Τι λες,
1: φίλε. Αλήθεια. Του είπε δηλαδή, φίλε, θα παίζεις και δεν θα το καταλαβαίνει άνθρωπος ότι είσαι εσύ. Για να δείξεις πόσο
0: σπουδαίο.
1: Μεγάλος ηθοποιός είσαι.
0: Πραγματικά σπουδαίο.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί του πολύ τώρα σε αυτό.
0: Είμαι περίεργος, θέλω να το δω.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Πώς γίνεται όλο αυτό το μακιγιάζ και η κομμωτική και τα κουστούμια.
0: Για πες, πώς γίνεται.
1: Καταρχάς,
0: πρέπει
1: γίνεται...
0: να ξέρεις.
1: Πρέπει να ξέρεις αυτό. Πρώτο βήμα.
0: Άμπραβο. Έλα.
1: Έχεις καμιά ιδέα για το πού να είσαι, πού να πας να σπουδάσεις?
0: Δεν στην κλέβω, είναι δική σου, πες την.
1: Μπορείς λοιπόν να πας να σπουδάσεις για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α και μάλιστα μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου ακόμα και σήμερα.
0: Για πες.
1: Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά,
0: ναι,
1: είτε στο 210-52-79-500
0: ή στο www.ekalpha.gr. Τα πες όλα, μπράβο ρε Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλώς το κορίτσι μας!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Βασιλεία Πέτρου, το κλίμα δαγκώνει, προσοχή! Για
0: η
1: πες.
0: Σημερινή είδηση είναι από ένα άρθρο του Insider
1: okay.
0: και νομίζω αφορά αρκετούς από εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ανακυκλώνουμε σωστά. Όμως, αρκετά από τα λάθη που γίνονται καθημερινά δεν είναι τα προφανή. Ένα από τα λιγότερα γνωστά λάθη είναι η τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων μέσα σε δεμένες πλαστικές σακούλες.

0: Αν και πολλοί το κάνουν για λόγους καθαριότητας, οι συσκευασίες πρέπει να καταλήγουν χύμα στον μπλεκάδο, ώστε να μπορούν να διαχωριστούν σωστά στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Εξίσου συχνή είναι η συνήθεια να πετάμε στον κάδο αντικείμενα που θεωρούμε ότι ίσως ανακυκλώνονται. Πλαστικά παιχνίδια, μαγειρικά σκεύη, λεκάνες, στυλό ή άλλα αντικείμενα από πλαστικό δεν ανήκουν στον μπλεκάδο. Πολλοί επίσης αφαιρούν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια πριν τα ανακυκλώσουν. Είναι προτιμότερο το καπάκι να παραμένει βιδωμένο στη συσκευασία, καθώς έτσι διευκολύνεται η συλλογή και η επεξεργασία του. Ένα ακόμη λιγότερο γνωστό λάθος αφορά τις χάρτινες συσκευασίες φαγητού. Τα τμήματα που έχουν απορροφήσει λάδια για υπολείμματα τροφών θα πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα. Συχνά μπερδεύονται και τα γυάλινα υλικά. Ποτήρια, πυρήμαχα σκεύη, κεραμικά και πορσελάνες δεν έχουν την ίδια σύσταση με τις γυάλινες συσκευασίες και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα μπουκάλια και βάζα. Ένα λάθος που περνά απαρατήρητο είναι η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και μπαταριών στους μπλεκάδους. Τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής που λειτουργούν σε καταστήματα, δήμους και άλλους φορείς. Τέλος, πολλοί ξεχνούν να συμπιέσουν τα πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια και χάρτινες συσκευασίες. Μια τόσο απλή κίνηση εξοικονομεί σημαντικό χώρο στους κάδους και διευκολύνει τη μεταφορά και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Πολύ καλά όλα αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ερχόμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, σε άκουγα που μουρμούριζες.
0: Ναι, μουρμούριζα.
1: Ότι τέλος πάντων από αυτά που είπε η Βασιλεία.
0: Μα πέρα, όλα τα κάνω όμως.
1: Τα κάνεις.
0: Μην το συζητάς, μόνο λαμπτήρα δεν έχω ρίξει μέσα στους κάδους.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Okay, ξεκινάμε, δεύτερη ώρα. Να πούμε όμως την αμαρτία μας ότι, παιδιά, συγγνώμη. Στο 90% των περιπτώσεων υπάρχουν οι μπλε και οι πράσινοι.
0: Αν είσαι τυχερός.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Δύο στην τιμή του ενός και με οικολογική συνείδηση.
0: Αλίμονο.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμον. Στην
0: Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ ναι. σου, τα λες
0: και
1: αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, ΣΑΕΚ,
0: η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Η ΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι. Ναι.
0: Τρία αλλά... όχι κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάσπρος ο κολλητός.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα Σαγόνια,
1: ναι,
0: είχε ζητήσει από τον Μπρόκολι, τότε παραγωγό του James Bond, να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο Μπρόκολι.
1: Το ξαναρωτάει.
0: Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό, πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, εσύ, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω
1: ταινία,
0: εγώ
1: μια
0: καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα από τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε το λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία ούτε και αυτός είναι James.
1: Ναι.
0: Οπότε.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και όμως φιλενάδα υπάρχει ακόμη.
1: Μα τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Βεβαίως, θυμάσαι που βλέπαμε σε παλιές ταινίες ή διαβάζουμε για τα πρώτα μπάνια, τα Ben Mixed,
1: ναι,
0: τα λεγόμενα.
1: Σαν ναι, τη θεία από το Σικάγο. Έτσι. Που κάνανε αλλού οι γυναίκες και αλλού οι άντρες.
0: Που ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν το σκεφτόταν τότε κανείς. Να βγουν οι γυναίκες και οι άντρες στην ίδια παραλία. Εντάξει. Βέβαια, αυτά με τον καιρό έχουν φύγει.
1: Έτσι νομίζαμε.
0: Μια χαρά και πολύ ωραία είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια παραλία στην οποία ισχύει αυτό ακόμη.
1: Ότι πας τώρα για να είσαι μόνο με γυναίκες ή μόνο με άντρες.
0: Ναι, ναι, είναι η παραλία El Pendosin στο Δήμο Τεργέστης.
1: Α, στην Ιταλία.
0: Το 1903 λοιπόν, τότε ο Δήμος αποφάσισε να κάνει λουτρά. Επειδή όμως απαγορευόταν γυναίκες και άντρες, χώρισε την παραλία με ένα ξύλινο φράχτη.
1: Ναι.
0: Και δεξιά πηγαίναν οι γυναίκες και τα παιδιά.
1: Και αριστερά οι άντρες.
0: Αχ, και να ήμουν παιδάκι τότε. Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό σιγά σιγά παρέμεινε. Ο ξύλινος φράχτης έγινε τείχος.
1: Τείχος,
0: αλλά
1: τείχος.
0: Ναι, το μπάνιο μπάνιο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ισχύει ακόμα και τώρα. Αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες. Μ' αρέσει αυτό.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, γιατί να σου πω κάτι, όχι για πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές, παιδί μου, να πας και μόνος λίγο να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να μην ακούς και εκείνο το Γιαννάκι.
1: Από αυτή την έννοια δεν το συζητώ. Μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει είσοδος, βέβαια, 1 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ είμαι 100% σίγουρη ότι η πλευρά των γυναικών γίνεται της τρελής, έτσι.
0: Μάλιστα, είχε γίνει και δημοψήφισμα εκεί στο Δήμο της Τεργέστης για τους κατοίκους αν θέλουν να συνεχιστεί αυτό,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Και είπανε ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τώρα τι να σου πω. Ναι, στο δημοψήφισμα, ελπίζω μην τον μπέρδεψαν.
1: Να μην. Γιατί εμείς έχουμε όχι, και πείρα να δημοψηφίσουμε.
0: Θυμάμαι κάτι είχε γίνει σχετικά.
1: Τώρα τι στην συζητάνε, Ελλάδα. Δεν θυμάμαι.
0: Μπερδεύτηκε
1: τίποτα.
0: Ένα αποτέλεσμα.
1: Τι να σου δεν πω. Θυμάσαι. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι. Δεν θέλω.

0: Ρε φίλε, πόσο ζηλεύω πραγματικά και μου έτυχε τελευταία ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αυτούς που ξέρουν να σχεδιάζουν μέσα από τους υπολογιστές. Τι φοβερή δουλειά είναι.
1: Τρομερή ιστορία είναι αυτή και με πολύ μέλλον.
0: Ναι.
1: Και όταν συζητάμε βεβαίως για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, δεν μπορεί παρά να συζητάμε για τις ανώτερες χώρες Α, όπως και να είναι. Εκτός από το up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, έχεις και δυνατότητα online, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης, γιατί εκείνη το μέλλον. Τι θα κάνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, τηλεφωνήστε 210-5279-500 και 210-4120-714. Το ξαναλέω, 4120-714, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή
1: στο www.eka.gr. Στο www.eka.gr.
0: Ξέρω, το μυαλό σου τώρα είναι στο Harry Styles.
1: Όσο να είναι.
0: Που έρχεται με το Watermelon Sugar. Καλοκαιρινά τραγούδια, το υποσχέθηκαμε, παιδιά. Θα βάζουμε έτσι για να φτιάχνει η διάθεση και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαιράκι. Το Watermelon Sugar, λοιπόν, του κυρίου
1: Harry Styles.
0: Έτσι, από το Fine Line του 2019, το τέταρτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ. Παραμονές καλοκαιριού κυκλοφόρησε, τέλη Μαΐου του 2020.
1: Το Watermelon πότε θα το βγάζει, χειμώνα?
0: Πρόσεξε, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.
1: Αλήθεια?
0: Σημαδιακό κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από το αμερικανικό μυθιστόρημα In Watermelon Sugar του Richard Brautigan.
1: Ναι.
0: Brautigan, το είπα. Αμερικανικό μεταμοντέρνο μεταφυσικό μυθιστόρημα, γραμμένο το 1964, βγήκε στην κυκλοφορία, εκδόθηκε το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι χάρισε Grammy Award για την καλύτερη pop solo ερμηνεία το 2021, καθώς επίσης και για το Song of the Year.
1: Ναι, αλλά έτσι είναι πολύ καλοκαιρινό και ωραίο κομμάτι.
0: Στα Brit Awards της ίδιας χρονιάς.
1: Αυτά είναι.
0: Πάμε.
2: This

0: Ωραίο ήτανε.
1: Εντάξει, καλοκαιρινό.
0: Μην το συζητάμε.
1: Έτσι,
0: τώρα.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Να το νιώθουμε και λίγο το καλοκαιράκι. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Το μυαλό μας είναι αλλού.
0: Και τώρα τι δηλαδή, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αύριο που κανείς δεν ξέρει, είναι μια άλλη μέρα.
1: Μια άλλη μέρα. Όπως λέει και. Πώς το λέει, η Σκάρλετ Οχάρα.
0: Η Σκάρλετ Οχάρα.
1: Αύριο είναι μια άλλη μέρα, έτσι τελειώνοντας. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Πάντα μαζί σας το 2 στην τιμή του 1. Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά.
0: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Από όλη τη δική μας ομάδα, για όλες και όλους εσάς, πολύ πολύ αγάπη, φιλιά πολλά. Wow.

0: 2 στην τιμή του 1.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για μπογοτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
11: Γιάννη,
12: έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
16: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ, θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν διακάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Πανεπιστημίου, Νεάπολης Πάφος.

Με σάλσα διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Μαλούμα μαζί με Κένι Γκαρσία. Και εδώ είμαστε, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τη μουσική σας συντροφιά από τώρα και για 2 ώρες. Χαιρετίζουμε και εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Να σας πούμε ότι μας βρίσκετε στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Starblack, κάτω παύλα, GR. Johnny Ray για τη συνέχεια μαζί με τους Salsa Con Class διασκευάζουν μια παλιά επιτυχία από τους Santa Esmeralda, You're My Everything.

Η Σακύρα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Κολομβιανό καλλιτέχνη Μπιλ σε ένα καινούριο τραγούδι και άκρος καλοκαιρινό, Algo 2. Ένα κομμάτι που συνδυάζει Latin Pop και ήχους της Καραϊβικής. Και η Σακύρα ετοιμάζει ένα καταπληκτικό event με το που θα τελειώσει την παγκόσμια περιοδία της. Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό. Στη Μαδρίτη ένα μοναδικό show που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία. Και που θα λάβει η χώρα στις 25 με 27 Σεπτέμβρη στη Νότια Μαδρίτη. Πάμε Καναδά τώρα. Σαρλότε Καρντίν και ένα τραγούδι μας αρέσει πολύ. The Way We Touch.

παλιωμοδίτικος ήχος, ένα καινούριο κομμάτι και σε ένα συγκρότημα που πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί πειραματίζονται σε διάφορα μουσικά είδη. Αυτή ήταν η Jungle στο Carry On και εκρηκτική αυτή η συνεργασία, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, που αυτή την περίοδο βρίσκονται και σε κοινή περιοδία. Και οι δύο κυκλοφόρησαν από καινούριο άλμπουμ φέτος, αυτό είναι το Home to Us. The place we

Χαιρόμαστε πραγματικά να ακούμε καλλιτέχνες που έχουν περάσει τα 80 και είναι τόσο πολύ ενεργοί, όπως άλλωστε και οι Rolling Stones, έτσι και ο Ringo Starr με τον Paul McCartney. Και ευχόμαστε πραγματικά να είναι ενεργοί στη μουσική για πολλά χρόνια ακόμα. Οι Βρετανοί 10cc, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα μας πάει σε άλλες εποχές, The Things We Do For Love. Τι μπορείς να κάνεις για την αγάπη, τα πάντα. Είναι αυτά που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελεί σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και δώστε έμφαση σε αυτό το όνομα, Brooke Combe. Με πολλά στοιχεία από Soul, Tears Won't Lie.

Έντρο Mountain High Enough, η πρώτη εκτέλεση όμως του Marvin Gaye και της Tammy Terrell. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί να γνωρίσει επιτυχία αυτό το 1967, αλλά τρία χρόνια αργότερα το τραγούδισε και η Diana Ross. Νομίζω ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία από την Diana Ross. Εμάς όμως μας αρέσει εξίσου και το original που μόλις τώρα ακούσαμε και παραμένουμε σε εκείνη τη δεκαετία, 1963, Cliff Richard και Summer Holiday.

Κανονικά το τραγούδι αυτό είναι έτσι πιο rock, αλλά εδώ το έχουν κάνει πολύ πιο ταξιδιάρικο, να τη βρήκα τη λέξη. Nice and easy experience. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δακρύζουν όταν βλέπουν μια ταινία στην τηλεόραση ή το σινεμά, ή όταν νιώθετε τα μάτια σας γεμάτα δάκρυα όταν ακούτε ένα τραγούδι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η τέχνη εισχωρεί στην ψυχή σας πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε. Τα δάκρυα είναι μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στον εαυτό σας και τη μουσική ή το σινεμά. Δεν είναι κακό να κλαίτε. Αφήστε τα συναισθήματα ελεύθερα. Ειδικά όταν η μουσική πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω, καταφέροντας να προκαλέσει νοσταλγία ή ακόμα και θλίψη, αυτό να ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Άσε που είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης όταν δακρύζει κανείς. Πού το πάτε κι αυτό. Λέιζορ, αγαπημένο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Let It All Loud.

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με το επίσης ανεβαστικό New Jersey από τη συνεργασία του Charlie Puth με την Raven Lenny, τραγουδίστρια και στιχουργό R&B πάντα από το Σικάγο.

Τελικά προλαβαίνουμε κι άλλο ένα μέχρι το break. Έλλη Μπρούνα επέστρεψε φέτος δισκογραφικά με ένα άλμπουμ αφιερωμένο στα 80's. Hologram και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: καλύτερες. Heart 94,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δυναμική συνεργασία που ξεκίνησε αυτή την ώρα. Marshmello με Portugal The Man. Phoenix. Και εδώ είμαστε και αυτή την ώρα. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται στο Instagram, Star Black, κάτω παύλα GR, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Από τα πιο αγαπημένα disco hits ever έρχονται Fire και Let's Groove από τα late 70s με αρχές 80s. Μα και κάτι που δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μόλις το διαβάσαμε και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Η πρώτη πριγκίπισσα που είχε παρουσιάσει ποτέ η Disney δεν ήταν η Χιονάτη, αλλά μια θεά προερχόμενη από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η θεά της Άνοιξης, η Περσεφόνη, η Disney είχε κυκλοφορήσει ένα 9 λεπτό φιλμ που συμπεριλήφθηκε στη σειρά ταινιών Σύλλη Σύμφωνης. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Πλούτωνας ερωτεύτηκε την Περσεφόνη, η οποία ήταν κόρη της θεάς Δήμητρας. Ο Πλούτωνας ήταν ο θεός του κάτω κόσμου, του Άδη. Παρά τις αντιρρήσεις της θεάς Δήμητρας, πήρε την Περσεφόνη στον κάτω κόσμο. Συμφώνησαν όμως για 6 μήνες η Περσεφόνη να κατεβαίνει στον Άδη, στον Πλούτωνα δηλαδή, και για 6 μήνες να ανεβαίνει στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό τους 6 μήνες έχουμε χειμώνα και τους υπόλοιπους 6 μήνες έχουμε άνοιξη και καλοκαίρι.

Επιστροφή στο σήμερα με τη συνεργασία του Justin Bieber με την Nicki Minaj, Beauty and the Beast, και αμέσως μετά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την Cher.

χορευτικό και ανεβαστικό αυτό που θα κλείσει το μισάωρό μας. Η Αυστραλή Σάους, δύο best friends, BF. Που τους αρέσει να δημιουργούν χορευτικές επιτυχίες όπως αυτό, Sunrise.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μαντίγκα, και όμως αυτή ήταν η Ανίτα. Το τελευταίο της άλμπουμ είναι γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια και μας αρέσει πάρα πολύ. Ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η παραλία Al Mamzar που βρίσκεται στο Ντουμπάι άνοιξε τις πόρτες της στις αρχές Μαΐου για να υποδεχτεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά προσοχή, μόνο γυναίκες. Είναι μια παραλία με έκταση 125.000 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργεί αποκλειστικά για γυναίκες και με γυναίκες προσωπικό και με γυναίκες ναυαγοσώστριες. Η αποκλειστικά γυναικεία παραλία βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Βέβαια, μπορούν οι μαμάδες να φέρνουν και τα παιδιά τους και συναγοράκια, αρκεί να είναι μέχρι 6 χρόνων. Οι υπεύθυνοι στο Ντουμπάι εκτιμούν ότι αυτή η παραλία θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, καθώς είναι η μοναδική γυναικεία παραλία που υπάρχει. Και πιστεύουν μάλιστα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση που οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια ετησίως. Πάμε σε κάτι που θυμίζει 80's, Sun City, Just Like a Stranger.

Όταν πρώτο κυκλοφόρησε, γνώρισε επιτυχία λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 84 συγκεκριμένα. Ήταν το πρώτο top 10 hit του Billy Idol. Έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, σύμφωνα με το Billboard, Eyes Without a Face. Ο τίτλος δανεισμένος από ένα γαλλικό thriller της δεκαετίας του 60. Και πάμε δυνατά με τον Φρανσέσκο Καμπάνι, παλιός μας γνώριμος, αφού εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision το 2017 με το Occidentalis Karma. Το νέο του single είναι πολύ funky και χαρούμενο και πραγματικά θα σας απογειώσει. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι, Summer Funk από τον Φρανσέσκο Καμπάνι.

Από τη Eurovision του 2017 που λέγαμε προηγουμένως, την φετινή Eurovision και στην Ιταλία που κατέκτησε την πέμπτη θέση με 281 πόντους. Με αυτό το απόλυτα καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο τραγούδι ερμηνευμένο από τον Σαλ Ντα Βίντσι, που μάλιστα έχει αρκετές δεκαετίες στο ενεργητικό του όσον αφορά τη μουσική. Δεν είναι καινούριος, πάντως φανταστείτε τον εαυτό σας σε κάποιο μπαράκι πλάι στο κύμα να απολαμβάνετε το ποτό σας και να ακούτε μουσικές σαν αυτές. Πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά με τον Καλάι Σόντερς, Moonlight.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Hard 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

12. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Ψάρεσε, ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ese amor.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.